0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς την να και ας μην άργησε.
2: Δεν άργησα καθόλου.
1: On time.
2: Και με μεγάλη δυσκολία, γιατί με ξέρεις εμένα πως είμαι με τα ραντεβού.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Παιδιά,
2: Δευτέρα,
1: τι κάνετε
2: τώρα, τι
1: εκεί έξω? Okay. Δευτέρα. Μια χαρά μέρα είναι, τι έχει?
2: Α, μια χαρά μέρα είναι τώρα η Δευτέρα.
1: Βέβαια. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, επίσης μια χαρά.
2: Επίσης μια χαρά.
1: Εντάξει, καλοκαίριασε.
2: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικά.
2: Έχω το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ξεκινάνε μαζί σας το νέο πενθήμερο με αυτή την εκπομπάρα. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πετρού.
1: Και είμαστε έτοιμοι?
2: Πάντα.

0: Αυτά είναι αγάπη μου. Εκεί που έφτασες, έχεις φτάσει στο σημείο η ζωή σου όλη, από το πρωί του Θεού μέχρι το βράδυ του Κυρίου, να είναι μία οθόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, η οποία σε καθυλώνει, σε απενεργοποιεί, σε κάνει, με συγχωρείς για την
1: έκφραση,
0: βλάκα.
1: Ναι.
0: Και περνάς και καλά.
1: Μια χαρά.
0: Θεωρείς ότι περνάς καλά.
1: Ότι ζεις καλά, θεωρείς, όχι ότι περνάς καλά μόνο.
0: Έχει γίνει πλέον τρέντ παγκοσμίως. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν live στο YouTube, Άννα μου, που λες, ας ρίξουμε μια ματιά, και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Έχει στο YouTube πράγματα που διαρκούν μια ώρα.
0: Ναι, αμέ.
1: Τι είπες τώρα?
0: Υπάρχει βίντεο,
1: ναι,
0: συγκεκριμένο, από,
1: ναι,
0: εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, το οποίο στη Γερμανία κυρίως έχει κάνει θράψη, όπου είναι ένα βίντεο,
1: ναι,
0: που δείχνει ένα πελαργό.
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Ένα πελαργό, ο οποίος είναι στη φωλιά του, είναι ακίνητος.
1: Πάει, έρχεται, κοιμάται,
0: ναι,
1: αυτό,
0: και τα,
1: ναι,
0: λοιπά. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό,
1: ναι,
0: να έχει, δεν ξέρω κι εγώ, πόσες χιλιάδες.
1: Ότι μπαίνεις μέσα και λες, πώς θα ηρεμήσω, ας δω τον πελαργό.
0: Μάλιστα. Είναι το live από το Bad Salzungen,
1: ναι,
0: της Θουργίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, κάμερα καρφωμένη που δείχνει τη φωλιά του πελαργού. Αυτό ξεκίνησε το Φλεβάρι που μας πέρασε.
1: Έλα, είναι πρόσφατο.
0: Και έχει καθημερινά πάνω από 3.500-4.000 που το βλέπουν. Εκεί βλέπουν τον πελαργό.
1: Μήπως είναι παιδάκια που φοβούνται ότι θα έχουν αδελφάκια?
0: Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό ή ανατρεπτικό content, με τον τρόπο τουλάχιστον που το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ εμείς.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου είδους live streams τραβούν τόσο τον κόσμο. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ρεσί, χάνουμε λεφτά. Δεν του βάζουμε μια κάμερα κινητή εμείς σε μια απομακρυσμένη παραλία? Θράψη να κάνουμε.
0: Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει.
1: Ρεσί, χάνουμε λεφτά. Δεν του βάζουμε μια κάμερα κινητή εμείς σε μια απομακρυσμένη παραλία. Θράψη να κάνουμε.
0: Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Βέβαια, αφού τρελαίνονται έτσι και σκρολάρεις λίγο το τηλέφωνο

0: let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Για την Οδύσσια θα μας πεις.
2: Ναι, δεν είναι σήμερα, είναι αύριο νομίζω.
1: Οκ. Okay. Έχει βγει και το διάβολος...
2: Φορούσε Πράντα.
1: Το 2.
2: Ναι, βγήκε όμως αυτό. Ναι. Εμείς μιλάμε για αυτά που περιμένουμε.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ταινίες του καλοκαιριού και έχουμε μπει στον Ιούλιο τώρα εμείς, έτσι.
1: Ωραία, μπράβο μας.
2: Μιλάμε ότι το Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια πάνε σύννεφο. Okay. Αυτό όμως που θα σου πω δεν είναι κινούμενα σχέδια. Είναι το Supergirl, Woman of Tomorrow, του Greg Gillespie. Σκηνοθεσία.
1: Ωραίος.
2: Και είναι φυσικά βασισμένο στα κόμιξ. Παίζουν άνθρωποι βέβαια, ηθοποιοί. Okay. Όμως η Millie Alcock, η οποία κάνει και το Supergirl, είναι μια λίγο έτσι πιο εσωτερική, πιο τραυματισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά σκοπό μετά την καταστροφή του πλανήτη, γιατί αυτή την έζησε την καταστροφή στον πλανήτη του Σούπερμαν.
1: Καταλαβαίνεις,
2: δεν ήταν από αυτούς που φύγανε.
1: Εντάξει.
2: Έτσι έχεις και διαστημική περιπέτεια και δράμα.
1: Α, μάλιστα.
2: Τι να πω, όπως και να το πουλήσω, μην το συζητάς στο Supergirl.
1: Να σου πω, έτσι όπως το ακούω, έχει και γέλιο μου φαίνεται.
2: Έχει και...

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μου κλέβεις ιδέες, έτσι.
1: Σου κλέβω, ναι, γιατί δεν μου πάει με το χαρακτήρα που έχω.
0: Είπαμε να βάλουμε τον ένα όμορφο κόσμο, έτσι για να κάνουμε ας πούμε κάποια ταξίδια σε κάποια μέρη που δεν τα ξέρουμε και είναι παράδεισος. Εσύ τώρα μας πας σε ένα μέρος που το ξέρουμε.
1: Πολύ το ξέρουμε.
0: Αλλά εγώ συνεχίζει να είναι μεγάλος παράδεισος.
1: Μην το συζητάσεις, Κιάθος είναι εξαιρετική. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα καινούργιο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόγραμμα του
0: Ζακέτα
1: ΕΟΤ.
0: Ζακέτα να πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρύωσες.
1: Είναι η χειρότερη εποχή αυτή, να το ξέρεις.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με το πρόγραμμα Αγκορά και γίνεται πιλωτικά στη Σκιάθο. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι μόνο να μην γίνεται υπερτουρισμός στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο τουρισμός αυτός να είναι και βιώσιμος, δηλαδή να μην αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά να δίνει και κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να ενισχύσει τη συνεργασία, να μετατρέψει την βιωσιμότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, από θεωρία σε πράξη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το είδος του τουρισμού λέγεται regenerative τουρισμός.
0: Τι ξέρει η κοπέλα, μας έστησε.
1: Είδες και την προφορά.
0: Ωραίο.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, ειδικά μικρότερα νησιά, στα οποία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να φέρνουμε τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, χαλαρά, μάλιστα, χωρίς αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Και τουρίστες που δεν κλείνουν all inclusive στα
1: έτσι,
0: μεγάλα ξενοδοχεία ή που βγαίνουν έξω και μοιράζονται ας πούμε μία πορτοκαλάδα στα τρία
1: και να μην θέλουν και εξαπλώστρα 1.000 ευρώ, έτσι. Αυτό. Να έχουν καμιά πετσετούλα.
0: Αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, στο πολύ καλοκαιρινό όμως, έτσι. Δηλαδή, sorry τώρα.
2: Μόνο μπικίνι που δεν έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Από το Ενικός είναι μια είδηση. Από μια γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων, δηλαδή μια μισή φορά το μέγεθος του πύργου του Άιφελ, στο Fjord Tracy Arm, στις 10 Αυγούστου του 2025. Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο της Λουτίγια της Αλάσκα το 1958. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας το βράχο χωρίς στήριξη. Η ποσότητα του βράχου που κατέρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που ξύρισε δέντρα και φυτά κατά μήκος των τυχωμάτων του Φιόρντ σε απόσταση άνω του 1 χιλιόμετρου. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Dan Sugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου. Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων υπάρχουν συχνά κάποιο είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταραίει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν συνέβη, τόνισε. Ο Dr. Stephen Hicks, συγγραφέας της μελέτης, τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών, εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός.
1: Κάτι ανάλογο διάβασα, παιδιά, ότι συνέβη και στον κόλπο της Αλάσκα πριν από λίγες μέρες, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ξεκόλλησε και δημιούργησε στις ακτές του κόλπου ένα τσουνάμι 500 μέτρων.
0: Α, ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είπες?
0: Ναι.
1: Είπες Φιόρντ.
0: Στην Αλάσκα.
1: Α, μάλιστα, συγγνώμη. Έβλεπα την κουβαρά η οποία μου έκανε κάτι νοήματα. Να με αφήνεις να προσέχω τη Βασιλεία, σε παρακαλώ.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκιν την ξέρουμε.
1: Έτσι. Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου σμαδίτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκιν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Α, του Χόλιγουντ, σεξ σύμβολ.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκιν είχε έρθει και στην Ελλάδα
1: αλήθεια?
0: Το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο και θα σε παραδεκτώ. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχθηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο, το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως βασίλισσα και Miss Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνουν διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας συμφοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν, και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Donald Trump.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί, φαντάζομαι, από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του, ε.
1: Για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.

0: 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, η σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πέσαν σήμερα του πότε?
1: Του 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, ο τότε πρόεδρος, φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά και είχε γίνει και τεράστιος άλλος τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τόρος τώρα να χρηματίζεις, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ήταν σκάνδαλο.

δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ώρα για έναν όμορφο κόσμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα σε πάω και σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Στη Λέρο.
1: Ωραία η Λέρος.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα. Παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας.
1: Βέβαια, κάπου πας.
0: Η Παρθένα Αμμουδιά. Τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δες στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος. Δικός

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Α, εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φαίνοντας την επιφάνεια θησαυρούς από τη Ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάσου το. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, εξαιρετικά διατηρημένα, τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα, όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριοι.
1: Έλα.
0: Συνοδεία.
1: Αμέ.
0: Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος με drone, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε κάτι στομπιθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Αφαίνεται από πολύ
0: και ψηλά. Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό το λέω. Κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μονοτήρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί. Να
0: προ Χριστού τι να βρουν εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο, ναι, θα ακούσουμε 5 ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουμε χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλ από το 5ο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα, μετά, παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο ένα για αυτή την εβδομάδα, διασκευή I Want to Know What Love Is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε. Lights off.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρόλια.
1: Δεν υπάρχει
0: νεφάκια.
1: Τώρα αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Η Κέλλη Κλάρκσον, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο
1: σπίτι. Σαν τα Μικι Μάους, βγάζουμε καρδούλες.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε, να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Τι κάνετε?
1: Δευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Περιμένω.
1: Μαγικά.
0: Ονειρεμένα.
1: Ανεπανάληπτα.
0: Έτσι ακριβώς. Με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αχ, Βιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Δύσκολο.
0: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
0: θα ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Πότε έχουμε το νου μας να
0: δούμε. Χώροι, και χώροι μήπως... γενικότερα.
1: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους με αποτέλεσμα. Είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, εσύ που μένεις εδώ.
1: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Έχουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάλογο τη μάνα, ας πούμε... Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Γι' αυτό το λόγο έρχεται
1: και υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας πούμε στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη Μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσεις ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περίπτωση. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε ζώδια όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, πάρα πολλά.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
1: Βρε, είναι ανάμεσά μας.
0: Αυτά.
1: Τι.
0: Αυτό το ανάμεσά μας. Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύει, σε παρακαλώ. Με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους δίδυμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις, έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδός και με υπηρεσίες, ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μια μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο. Δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε.

λέγεστε, είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς, ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί, αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες, ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετακατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση, όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε να έρθουν.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο
1: αργότερα
0: το διάστημα
1: στη
0: επίσης.
1: Πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Και
0: τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Συνεχίζουμε
0: δηλαδή.
1: Να μελετάμε έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή, στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη. Όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εκτάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: καλύτερες. Heart 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
1: 18 Μαΐου.
0: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σαν τραπάτρα. Ναι, πέρασε. Αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρινιά δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Βρουσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο. Εντάξει. Και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο. Οδηγούσε τον ανήλικο στο, η 36χρονη του 16χρονου, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: είπα. Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται, δηλαδή πραγματικά μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, ας το καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό, επικός τραγικό.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Mm-hmm. Σε λίγο και πάλι εδώ για τη δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής

0: Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στη παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Επιβαλή.
0: Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα 18 Μαΐου.
1: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Όπως. Ναι, δεν είναι στον ημιτό όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
0: Ναι. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχει τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
1: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
0: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
0: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστου στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε από έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήταν ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήταν 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήταν σε ώρα που ήταν πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
1: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
1: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι? Έχετε δει κάτι? Έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
0: παράξενο? Και να έχουν δει, θα το πούνε.
1: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
0: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στο social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
1: Όχι, εννοώ δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
1: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
1: Ξεφύγουμε λιγάκι.
2: Από τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO.
2: Νόμιζα ότι έλεγες να ξεφύγουμε από τους εξωγήινους.
0: Δεν γίνεται. Αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή, τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικά ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμα απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
2: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα, ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δεν γίνει με το 1, ας πούμε. Εντάξει, μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
2: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
2: όντως.
0: Ταξίδια.
2: Και αυτό μπορεί
0: αύξηση
2: να
0: επαγγελματικά, επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
2: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
2: Καλά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ισχύει μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Είναι, σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι, ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε έχει χαλάσει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
2: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
2: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σε είναι? Και πού να πάω, μωρέ? Και πού νομίζεις ότι θα πάω?
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
2: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Κατάλαβες? Από κάτι που μπορεί να πεις και να δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον, για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση, έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε άλλο χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι. Τυχαίο παράδειγμα.

0: και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξεχασέτε. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει, εκτός από αυτά τα τέσσερα, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοια φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι και το αθλητικά
0: του. Το καθαρό το σόβρακο.
1: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση. Είναι η εμφάνιση το καθαρό το σόβρακο.
0: Ρε παιδί μου, καθαρό σόβρακο. Το περιποιημένο σόβρακο.
1: Ρε, ας το σόβρακο κόλλησε στο σόβρακο. Εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρες εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν είναι δίδυμος.
1: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
0: Γιατί
1: πέρα,
0: αν είναι δίδυμος, που και μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις το πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: κάνω,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Όχι. Ξέρει.
0: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα, μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
1: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλλουνού. Όταν αλλάζει και από δύο μέρες την εβδομάδα. Εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανεξήγητα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εμβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Τατουίν που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
0: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία. Δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι. Δεν θέλω να πάω στον Άρη. Τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
1: Βέβαια, το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
0: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση. Βέβαια, εννοείται.

0: Τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα ποθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά, έτσι, διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε, ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερη. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχηγό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, με βάση τις μετρήσεις, τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες τον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχηγού κόμματος, έτσι, έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βυζινά, δεν ξέρω και εγώ τι, εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ οι ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

Νικήτρια ή Βουλγαρία, δεν το περίμενε κανείς. Ή, τι να πω, κουβά όλα τα προγνωστικά, κουβά όλα τα στοιχήματα. Δύσκολα τα πράγματα. 19η Κύπρος, ωραία εμφάνιση. 19η το Ισραήλ. Δεύτερο, τα είδα το λέω βεβαίως. Από χθες νομίζω έχουμε κατακλειστεί από πληροφορία από το τι έγινε, τι έφταιξε. Εντάξει, δεν έφταιξε τίποτα. Απλά τα άλλα τραγούδια ήταν καλύτερα το δικό μας μάλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Ας κρατήσουμε την καλή εμφάνιση, την καλή πορεία. Έτσι, το καλό παιδί αυτό τον Ακύλα που μας έμεινε. Και από εκεί πέρα, πάμε για άλλα για του χρόνου. Για καλύτερα. Τι να κάνουμε, κάτσουμε να σκάσουμε τώρα. Eurovision ήταν και πάει. Ωραία, περάσαμε. Έκανε και 83%. Και πάμε για άλλα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Περάσαν ήδη αρκετές ημέρες και είμαστε σε αναμονή για να δούμε, να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη στο Survivor, στον Άγιο Δομήνικο με τον Σταύρο Φλώρο. Είδαμε λοιπόν και προχθές το Σάββατο, ναι, είδαμε την πρώτη ανάρτηση μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα. Όλα καλά. Εν αναμονή γίνεται νομίζω σήμερα αυτό το περίφημο χειρουργείο στο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι με Έλληνα γιατρό παρόντα. Με όλα τα έξοδα, καλημέρα από την παραγωγή και από τον Τζουν τον ίδιο, και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, η ζωή του παιδίου αυτού θα αλλάξει. Θα μου πείτε, θα αλλάξει πολύ, θα αλλάξει λίγο. Νομίζω εξαρτάται από τον ίδιο και από την ψυχή του το πόσο θα αλλάξει. Κινητικά, ναι, προφανώς θα αλλάξει. Δεν θα κινείται το ίδιο. Αυτό βέβαια μπορεί να μην τον επηρεάσει σε τίποτα. Και το σημαντικό είναι αυτό, να μην τον επηρεάσει σε τίποτα. Έχουμε δει άλλωστε ανθρώπους με πολύ σοβαρότερα κινητικά προβλήματα να μην αλλάζουν πρακτικά τίποτα στη ζωή τους. Έχουν κάποιες δυσκολίες τις οποίες ξεπερνούν, γιατί ευτυχώς η επιστήμη και η τεχνολογία μας βοηθάει στο να τα ξεπερνάμε αυτά τα πράγματα και η ζωή πραγματικά συνεχίζεται σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο Σταύρος είναι ένα πολύ νεαρό παιδί, είναι 22 χρονών, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Από εκεί και πέρα θα μάθει να ζει με αυτό το νέο δεδομένο, πάντα σκεπτόμενος ότι έζησε και ότι δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, αυτό το νέο τραγούδι, το νησιώτικο, το πολύ νησιώτικο, το οποίο κυκλοφόρησε από την Παρασκευή, νομίζω. Μετά έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Number One Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά αυτή την υπέροχη Δευτέρα. Και επειδή είμαστε ακόμα επηρεασμένοι, άντε μέχρι σήμερα και αύριο θα συζητάμε έτσι και λίγα πόνερα από την Eurovision. Ένα ωραίο άρθρο που βρήκα εδώ στο εφημερίδα από το Basking στη Eurovision. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που ξεκίνησαν ως μουσική δρόμου και έφτασαν στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης. Δεν ήξερα ότι και η Måneskin ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες, από τις πλατείες της Ρώμης. Αυτό το ιταλικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2016 εκεί στη Ρώμη, μαθητές λυκείου, και κατάφεραν το 2021 με το ZT Buoni να γεμίσουν στάδια, να κατακτήσουν την Eurovision, και πλέον βέβαια ειδικά ο David Damiano ως solo καλλιτέχνης πια να έχει γίνει ένας παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης με ήδη άλμπουμ στην Αμερική και εμφανίσεις και συναυλίες. Οπότε ξαφνικά ένα παιδί το 2016 στις πλατείες της Ρώμης, 10 χρόνια μετά έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, ξεκινώντας από το ιταλικό X Factor. Ο Michael Rice, ο Βρετανός τραγουδιστής, επίσης βρέθηκε στη σκηνή του Eurovision το 19, ξεπέρασε από talent show, επίσης ξεκίνησε από το δρόμο. Το ίδιο και η Νέτα, αν θυμάστε την Νέτα, είναι η Νέτα αυτή που βούτυξε τη νίκη από την Ελένη Φουρέιρα. Τέλος πάντων, τότε πολύ είχαμε στεναχωρηθεί. Ο Sam Ryder επίσης, ο Βρετανός μουσικός δρόμος, και ο Ακύλας εννοείται, ο δικός μας, ο οποίος μέχρι και πριν 6-7 μήνες ήταν στο Μοναστηράκι. Και τώρα νομίζω θα ξαναγυρίσει στο Μοναστηράκι, απλά για να τιμήσει την περιοχή όπου βρέθηκε. Πια νομίζω ξεκινάει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
11: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχα την πολύ μεγάλη χαρά να κάνω μια συνέντευξη στον Νίκο Οικονομόπουλο μαζί με την Έλενα Κόνστα, παλιό μου ραδιοφωνικό τέρι και τωρινό έτσι, ραδιοφωνικό μου τέρι στην Κύπρο. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τον Νίκο Οικονομόπουλο και ήταν μια συνέντευξη η οποία ξεκίνησε, ήταν συμφωνημένο να κρατήσει 10-15 λεπτά. Γιατί οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις συνήθως τόσο κρατάνε, εντάξει. Στα 35 λεπτά καταλάβαμε τι είχε γίνει και κάποια στιγμή, εντάξει, εννοείται, βάζαμε τραγούδια ενδιάμεσα, τον Νίκο, τα καινούργια τραγούδια, κουβεντιάζαμε. Οπότε είχε περάσει σχεδόν μια ώρα. Μας είπε τόσα ωραία πράγματα και χάρηκα που δεν τον ρωτήσαμε τα ίδια πράγματα. Ο ίδιος αυτά που ήθελα να πει τα είπε. Δηλαδή δεν ήθελα να τον ξαναρωτήσω τον Νίκο Οικονομόπουλο για την πίστη του κτλ. Όμως έκανε κάποιες αναφορές που ήθελε να τις κάνει. Αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον, εγώ θα μιλάω. Δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Και είπε μετά το εξής καταπληκτικό. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, ακούστε τώρα, τα έκανε Νίκος Οικονομόπουλος. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, Νίκο, αν μιλήσεις για την πίστη σου, ότι υπογεγραμμένα θα χάσεις το 80% της απήχησης που έχεις στον κόσμο, θα σου έλεγα όχι μία φορά, θα το πω 10 συνεχόμενες. Και πολλές φορές το λέω ότι μπορεί να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά μπορεί να κάνουμε και βλακίες. Δεν θεωρεί ο ίδιος ότι είναι άγιος. Οπότε σκεφτείτε πόσο δυνατό είναι να το πιστεύω για έναν άνθρωπο, για ένα καλλιτέχνη που τρέφεται από την απήχηση του κόσμου, που θα την εγκατέλειπε αν του έλεγε κάποιος μη μιλάς για την πίστη σου. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε δίσκο, πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Σαντιγκάη, πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και φυσικά και Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Γίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1.

Να ζήσουν λοιπόν τα παιδιά. Άντε, επιστρέψαμε. Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Λοιπόν, έγινε και αυτό το Σάββατο το απόγευμα. Παντρεύτηκε η Αθηνέα Κονομάκο με τον Μπρούνο Τσερέλα υπό άκρα μυστικότητα. Λοιπόν, στην Πλάκα, παρακαλώ, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι. Κουμπάρι επίσης έτσι πολύ στενό περιβάλλον, και από εκεί και πέρα όλα καλά τα κατάφεραν. Δεν βλέπω ακόμα ούτε ιδιαίτερες φωτογραφίες να έχουν διαρρεύσει, βίντεο φυσικά όχι, εντάξει θα βγάλει η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου κάτι όταν θελήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει το γλέντι και το πάρτι και η άλλη τελετή που θα γίνει στην Πάρο, νομίζω προς το τέλος του μήνα ή τέλος Ιουνίου. Άντε, βίωνον Θεόσπαρτον και όλα τα καλά.

Δεν χρειάζεται να απαντάμε από τον τηλεοπτικό αέρα, τηλέφωνα έχουμε όλοι και γνωριζόμαστε. Αυτό είπε Σταμάτηνα Τσιμψιλή σε ερώτηση για τις αυτές τις περίφημες χαζές, βλαμμένες τηλεοπτικές κόντρες που βλέπετε πολλές φορές οι παρουσιαστές να κάνουν, να κάνουμε, να απαντούν, να απαντάμε ο ένας τον άλλον από τον αέρα. Ένα μεγάλο ζήτημα που καμιά φορά πάντα υπάρχουν δύο απόψεις. Είναι σωστό να απαντάς από τον αέρα της εκπομπής σου σε κάποιο άλλο παρουσιαστή που από τον αέρα της εκπομπής του έχει βρήσει. Ή όχι, ή το κάνεις, τον παίρνεις τηλέφωνο, ή γράφεις κάτι στο Instagram, ή το βουλώνεις, ή τον αφήνεις να εκτίθεται, ή το απαντάς. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος βάσει προσωπικότητας επιλέγει και κάνει κάτι, ό,τι θέλει. Κάποιος άλλος το αφήνει και μετά σηκώνει ένα τηλέφωνο και το λύνει εκτός αέρα. Αυτό σχεδόν πάντα είναι το καλύτερο. Και εγώ αυτής της λογικής είμαι προσωπικά, εκτός αν κάποιος θίξει τη δουλειά που κάνω, την εκπομπή που κάνω. Επομένως θα απαντήσω από το βήμα της εκπομπής. Αν είναι πει ότι αυτός είναι βλάκας, ας πούμε, θα απαντήσω, θα πάρω ένα τηλέφωνο ή δεν θα κάνω τίποτα. Αν όμως θίξει τη δουλειά, τότε εκεί θα υπάρχει άλλος δρόμος. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα. Δευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Περιμένω.
1: Μαγικά.
0: Ονειρεμένα.
1: Ανεπανάληπτα.
0: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αχ, Ευβιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Δύσκολο.
0: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
0: θα ήταν
1: σήμερα...
0: μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αρκετά μουσεία
0: την προηγούμενη εβδομάδα
1: έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Πότε
0: τέλεια.
1: Ας έχουμε το νου μας
0: και
1: να
0: χώροι,
1: δούμε.
0: Και χώροι μήπως... γενικότερα.
1: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, εσύ που μένεις εδώ.
1: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Έχουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Γι' αυτό
1: θα
0: το λόγο
1: έρχεται και υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας μέσα στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσεις ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε ζώδιο όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, πάρα πολλά.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
1: Βρε, είναι ανάμεσά μας.
0: Αυτά. Αχ.
1: Τι.
0: Αυτό το ανάμεσά μας.
1: Ξέσπρωξε.
0: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύει, σε παρακαλώ, με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύροι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσε και με υπηρεσίες. Ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι. Ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη. Τεχνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι.

σαν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγή μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί, αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες, ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους, υδροχοάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετεκατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση, όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε να έρθουν.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο
1: αργότερα
0: το διάστημα
1: στη
0: επίσης.
1: Πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Και
0: τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Πόσα συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή, στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Α, το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη. Όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εργαστάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
1: 18 Μαΐου.
0: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σαν τα Πάτρα. Ναι, πέρασε. Αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρίνια δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Δροσουλίτες. 1910 ο κομίτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο. Εντάξει. Και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο, η 36χρονη του 16χρονου, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή, πραγματικά, μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, ας το καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό. Έτσι. Επίκως τραγικό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά. Mm-hmm.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ για τη δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Και κόσμια, παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στη παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Επιβαλή.
0: Κοσμάς Καφραμάδος εδώ. Δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα 18 Μαΐου.
1: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Όπως, ναι, δεν είναι στον ημιτό όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
0: Ναι, από το διάστημα, παιδιά, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχεις τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
1: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
0: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
0: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστο στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε από έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήτανε ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήτανε 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήτανε σε ώρα που ήτανε πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
1: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
1: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι? Έχετε δει κάτι? Έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
0: και
1: παράξενο?
0: Και να έχουν δει, θα το πούνε.
1: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
0: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στο social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
1: Όχι, εννοώ δεν θα το επικοινωνήσουμε. Πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
1: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από έτσι, τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO, τα UFO
1: και τους εξωγήινους.
0: Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή. Τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικό ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμε απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα, ρε παιδί μου. Από τα 3, από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, θα γίνει με το 1, ας πούμε. Εντάξει, μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
1: όντως.
0: Ταξίδια.
1: Και αυτό μπορεί
0: αύξηση
1: να
0: επαγγελματικά, επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου Λευτεράκης.
1: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι. Mm. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
1: Καλά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ανησυχεί μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμένα ναι, μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Είναι, σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι, ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε έχει χαλάσει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Mm. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σήμερα? Mm-hmm. Και πού να πάω, μωρέ? Και πού νομίζεις ότι θα πάω?
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ
1: αυτό,
0: και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που ναι, δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Καταλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να το δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον, για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Mm. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση, έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε
1: να
0: άλλο
1: καλυθεί
0: χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα, ξεχασέτε. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα, ξεχασέτε. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει, εκτός από αυτά τα 4, έτσι,

0: κουνάρες εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
0: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
1: Γιατί
0: πέρα,
1: αν είναι δίδυμος, παιδιά, μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δει το πρωί, αλλιώς να τη δει το μεσημέρι, αλλιώς να τη δει το βράδυ. Συγγνώμη,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: κάνω,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τι?
0: Όχι, όχι. Ξέρει...
1: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα... Μία θα με δει γκράντε, μία θα με δει χαλαρή.
0: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλουνού. Όταν αλλάζει και από δύο μέρες την εβδομάδα. Εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανεξήγητα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου
1: το. Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Πρέπει να παίξω.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα, συνέχεια.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Tatooine που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από μόνο ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
0: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία, δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι, δεν θέλω να πάω στον Άρη, τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
1: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
0: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση, βέβαια, εννοείται.

0: Τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα ποθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά έτσι διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, mm-hmm. που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε ο άνθρωπος, για να έχει μια να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερη. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, mm-hmm. ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχηγό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι με βάση τις μετρήσεις τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχηγού κόμματος, έτσι έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βεζινά, δεν ξέρω και εγώ τι, εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Εύη Βαλίκος, είμαστε Τραμάδος. Τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: αλλάζει.
1: Μπουρμπουλίθρες κυρίες και κύριοι, 18 Μαΐου και είμαστε και πάλι κοντά σας για να σας χαρίσουμε ένα πανέμορφο δίωρο.
2: Γεια σας και χαρά σας και από μένα. Είμαστε εδώ για 2 ώρες, χαμός, trends.
3: Είμαστε εδώ για 2 ώρες.
2: Είμαστε, εγώ εδώ είμαι. Εσύ που είσαι.
1: Δεν υπάρχει λόγος όταν αλλοιείτε τόσο πολύ, εντάξει,
2: λοιπόν,
1: οπότε
2: κοντά σας, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Φυσικά μαζί σας ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
3: Κοντά σας θα είναι για 2 ώρες η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, που χωρίς τη φωνή της υπέροχης Μέλανης Μιλένοβα θα ήταν Μπουρμπουλήθρα.
2: Κάτι θέλει αυτό σήμερα για να λέει τόσο καλά.
1: Δεν ξέρω.
2: Και συντονιστείτε μαζί μας και τον αγαπημένο μας την κονσόλα, τον καλλιτέχνη της κονσόλας, Βασίλης Incognito.
3: Με ένα παλαμάκι.
4: Ασυγχρόνιστο ήταν.
2: Δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, Βασίλη, απόλυσέ μας.
1: Οπότε κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται όμορφα πράγματα και για σήμερα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Μη φύγει κανείς.
1: Έτσι.

Έτσι από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Το ξεκίνημά μας σήμερα και είναι αυτή η στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη, χαρά και ευτυχία.
1: Ευχαριστούμε, Μέλανη, μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα όμως γιορτάζουν έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα ο Ιούλιος, η Ιουλία. Συγγνώμη, χθες γιόρταζε ο Ιούνιος και σήμερα γιορτάζει ο Ιούλιος.
2: Εντάξει, δεν σε πειράζει σένα.
1: Λέει αυτό το μήνα, ας βάλουμε όλους τους μήνες να γιορτάσουμε.
0: Ναι, κάτι δεν μου κολλάει. Τέλος πάντων, γιορτάζει σήμερα ο Ιούλιος, η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα, Ιουλία, Ιούλια, Τζούλια, Ιούλη, Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός και Φαϊνή.
2: Είχα μια φαϊνή ιδέα δηλαδή.
0: Γιορτάζει σήμερα αυτή η φαϊνή ιδέα.
2: Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων.
0: Α, πολύ ωραίο. Πάρα
2: και
0: ωραίο.
2: Φυσικά στις γεννήσεις θέλω να πω, να αναφερθώ σε ένα όνομα το οποίο ο Στάθης και ο Βασίλης σίγουρα το ξέρουν, με σένα αποκλείεται. Είναι ο Μισελ Κρετού. Μπορεί σαν όνομα να μην σου λέει κάτι, αλλά είναι.
1: Είστε εμείς κούμπρια.
2: Όχι. Είναι ο Ρουμάνος μουσικός και παραγωγός Ενίγμα. Του θυμάσαι του Ενίγμα.
0: Του ξέρω του Ενίγμα.
2: Έλα, δεν μπορεί να μην ξέρει του Ενίγμα.
0: Του ξέρω εγώ και δεν ξέρω.
2: Που λέγανε το τραγούδι το Sadness.
3: Και το Return to Innocence.
0: Στο Gold Disc Club που έπαιζε συνέχεια.
2: Πιο πολλά ξέρει Μέλανη από σένα.
1: Μέλανη, πού τα ξέρει όλα αυτά.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Στάθη, μην κοιμάσαι. Μπουρμπουλήθρες, radio show θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Και να κάνετε poke στο Στάθη να ξυπνήσει.
0: Και να κάνετε ένα poke στο Στάθη.
2: Το poke.
0: Μπάς και συντονιστεί και αυτός λίγο στην παρέα μας.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Λίθρες και πάλι εδώ κοντά σας. Και έχω να σας δώσω συμβουλές, φίλοι μου, για το πώς να μείνεις αξέχαστος και έτσι να την ιντριγκάρεις στο πρώτο ραντεβού.
1: Οχ, για πες, Μελάνη.
0: Δεν το περιμένατε αυτό από
2: μένα. Για τον κόσμο, γιατί εμάς δεν μας νοιάζει πλέον.
1: Ναι, ναι, για ένα ξαδερφό.
2: Για ένα φίλο από το χωριό.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω κάποια που τα διάβασα και εγώ και αλήθεια είναι ότι σου κάνει κάτι έτσι, άμα στο κάνει ο άλλος, ρε παιδί μου. Όταν πας στο πρώτο ραντεβού, χαιρέτησέ την έτσι με μια αγκαλιά, ας πούμε.
1: Τι λες, παιδάκι μου, MySpace, MySpace.
0: Όχι, όχι.
1: Μην μπαίνεις στο χώρο μου.
0: Θέλουμε.
1: Θέλετε αγκαλιά με έναν άγνωστο. Μέλανε, πας καλά.
0: Όχι άγνωστο, εντάξει, δεν θα βγω ποτέ με έναν άγνωστο. Ας ξεκινήσουμε αυτά βασικά.
1: Βγήκες με κάποιον για φαγητό, επειδή θέλει σιγά-σιγά να στην πέσει.
0: Όχι,
1: και με το που σκάς,
0: στην αρχή.
1: Έρχεται μπαπ και σ' αγκαλιάζει.
0: Μια χαλαρή αγκαλιά, βρε. Δεν είπαμε να πας να ανακολλήσεις πάνω.
1: Πώς αγκαλιάσαι αλλιώς.
0: Είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο που μου αρέσει. Αν κάθεστε έτσι λίγο πιο μακριά, μπορείτε να τη δείξετε ένα βιντεάκι έτσι αστείο στο κινητό για να έρθει πιο κοντά σας.
1: Παιδιά, τι λέει. Δηλαδή είναι τέρμα.
2: Έλα να σου δείξω τι έκανα πέρυσι στο καλοκαίρι.
1: Είναι τέρμα creepy όλα αυτά που λέει η Μέλανη.
0: Ωραία, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχω να σας πω και άλλα.
2: Παναγία μου.

0: Επιστρέψαμε και πάμε στα super creepy tips της Μέλανης. Να σου πω, Μέλανη, έχουμε βγει τώρα εμείς οι δύο για φαγητό.
1: Πρώτο ραντεβού. Είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, άκου τι λέει το λεπτομέρειες της διαφοράς. Και βάζω ένα βιντεάκι στο κινητό μου και σου λέω, να σου πω, δεν δουλεύει ο ήχος. Πρέπει να φέρεις πολύ κοντά το αυτί σου στο ηχείο. Έρχεσαι, κολλά στο κινητό σου στο ηχείο μου. Κολλάω και εγώ το μάγουλό μου στο ηχείο μου και στο μάγουλό σου. Και δεν λες, ρε, τι περίεργος είναι αυτός. Και για να μην σου πω, για να το πω ένα βήμα ακόμα, θα το κάνω ενώ σε χαιρετάω με αγκαλιά.
1: Κοίτα, τα πράγματα
0: σου μένει αξέχαστος, δεν ξαναβγαίνεις ποτέ.
2: Έλα να κάτσουμε να σου δείξω ένα βιντεάκι.
1: Τα πράγματα μπορούν να γίνουν και πιο φυσιολογικά.
0: Όπως.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Μπορείς, σας λέω τώρα λεπτομέρειες που κάνουν έτσι λίγο, μας κάνουν κάτι. Ωραία. Εκεί που μιλάτε, απαλά να απομακρύνετε τα μαλλιά της κοπέλας από το νόμο της. Ξέρεις αυτή την κίνηση.
2: Μέλανη, αλήθεια. Λέει, αλήθεια. Να σου πω κάτι, έχεις πιτηρίδα.
0: Να σου πω, βάλτε λίγο από πίσω, γιατί είναι, έχουν λαθός.
2: Βουτάνε. Πες μέσα στη ζούπα.
0: Μπορείς να βγάλεις τα μαλλιά σου από τη χωριάτικη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι εκπομπή Μπουρμπολίθρες και είμαστε εδώ με τη Μέλανη Μιλένοβα που μας δίνει και καλά κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για πρώτο ραντεβού.
1: Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τις τα έγραψε η Δήμητρα και η Μαριάννα και τις λένε θα τους πεις αυτά σαν tips και άμα ρίξουν γκόμενα.
2: Δεν υπάρχουν περίεργες κινήσεις, υπάρχουν περίεργα μυαλά. Αυτή η κίνηση δηλαδή με τον νόμο θα μπορούσε να είναι κάτι πάρα πολύ γλυκό και εκλεπτισμένο.
1: Από τα μαλλιά να σου πιάσει και τον νόμο.
2: Λίγο ρε παιδί μου,
0: καθώς... Έχεις βγει ραντεβού με τον Τζέισον από το
2: Παρασκευή
0: και 13.
3: Μονιά μου το λένε στόκερ αυτό.
2: Πάμε στο τελευταίο. Καθώς ολοκληρώστε το ραντεβού σας, ωραία, οδηγήστε την κοπέλα στην πόρτα είτε του αυτοκινήτου είτε του μαγαζιού, ακουμπώντας ελαφρά την πλάτη της.
0: Μπες μέσα, μωρή.
1: Πήγαινε πρώτη και τη σπρώχνει μπροστά.
2: Να ξέρει
1: ότι με εκνευρίζει τέρμα να με σπρώχνει στην πλάτη.
0: Έχω δει την ταμπέλα προσοχή σκύλο δαγκό. Στη σπρώχνω να μπει πρώτη.
2: Μπορούμε, να το,
1: μπορούμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα αυτό που είπε ο Βασίλης. Ένα επόμενο βήμα είναι γλυκά να σε παρακολουθεί το βράδυ κάτω από το σπίτι σου.
2: Όχι, αυτό είναι creepy, εντάξει.
1: Ναι. Ενώ όλο το υπόλοιπο, δηλαδή κάτω εικόνα, όλα αυτά που σου είπε η Μέλανη. Συναντιέσαι πρώτη φορά με την κοπέλα που βγαίνει για φαΐ. Την αγκαλιάζει χωρίς λόγο στην αγκαλιά σου.
0: Έχω φάει χιλόπιτα βιτίνα.
1: Την αγκαλιάζει κατευθείαν. Μετά τη σπρώχνει από την πλάτη να μπει πρώτη στο μαγαζί και με το που κάτσει τη λες να σου πω δεν σ' ακούω, έλα πιο κοντά. Και μόλις έρθει κοντά τη βγάζει τα μαλλιά από τον ώμο ακουμπώντας τη λίγο χαλαρά και creepy χέρι πλάτη.
2: Εσείς το παρουσιάζετε creepy.
0: Είναι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχω μια εγκυκλοπαιδική πληροφορία.
1: Οπα.
0: Η αορτή μιας μπλε φάλαινας είναι τόσο μεγάλη που μέσα τους μπορεί να συρθεί ένας ολόκληρος άνθρωπος.
1: Τι είναι η αορτή?
0: Φλέβα, γκασμά.
1: Γιατί δεν λες φλέβα?
0: Αορτή, αρτηρία.
1: Γιατί δεν λες αρτηρία?
2: Για να ρωτάς εσύ, βρε Στάθη.
1: Εσύ ήξερες είναι η αορτή.
2: Ήξερα.
1: Το μόνο που ήξερες είναι η εορτή, εσύ που έζησες κακεράκι.
0: Εορτή.
1: Κοντή εορτή. Να κλαις αυτούς που...

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με αφορμή αυτό που είπα για την αορτή στα
1: ναι.
0: Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο που πάλι έχει να κάνει έτσι με μεγαλόσωμα ζώα, ότι ήταν λέει δύο ελεφαντίνες και συζητούσαν και λέει μία στην άλλη, πόπο λέει δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί λέει, τι έχεις? Λέει μου ήρθε η περίοδο σήμερα, λέει, και άσα να πάνε, λέει δεν έχω πάρει και μαζί μου λέει, ξέρεις,
2: Νούροφεν.
0: Σταμάτα ρε. Δεν έχω πάρει σερβιέτες.
2: Δεν τα ξέρω.
0: Εντάξει μου λέει, πώς κάνεις έτσι, φορά ένα πρόβατο.
1: Πόπο κακό.
2: Τι είναι ένα πρόβατο χωρίς πόδια?
1: Σύννεφο. Κακό.
2: Ωραία, πάμε σε μουσική και θα σας πω μετά ένα άλλο που δεν το ξέρετε.
0: Εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ακούστε ένα ανέκδοτο. Χώθηκα.
1: Χώθηκε, σφίνα.
2: Χώσου.
0: Είναι ένας τύπος και μαθαίνει ότι υπάρχει ένας γέροντας στο ποτάμι στην άκρη που κατέχει το μυστικό της ζωής. Mm. Πάει, χτυπάει την πόρτα. Τουκ, τουκ, τουκ. Ανοίγει η πορτούλα. Βγαίνει ένας γεράκος. Λέει, παρακαλώ. Λέει, γεια σου γέροντα. Έμαθα ότι κατέχει το μυστικό της ζωής.
3: Ναι.
0: Θα μου το πεις?
3: Όχι. Ναι.
2: Α.
3: Το μυστικό της ζωής είναι το ποτάμι.
0: Τι είναι, λέει, το ποτάμι?
3: Τι δεν είναι το ποτάμι?

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες στα Αθή. Είχες πει, ήταν σαν sequel, δεν είναι αυτό, και ήταν μετά.
1: Ναι, ναι,
0: ο Κόναν. Ο Κόναν είναι μετά.
1: Είναι ο Κόναν και ο Νεσαπουλιάτα.
0: Ο Νεσαπουλιάτα, ναι, τον Νεσαπουλιάτα θυμάμαι. Τον Κόναν δεν θυμάμαι.
1: Τον Κόναν.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου το πω τώρα. Είστε, πόσα ώρα έχουμε ακόμα για να δω αν χωράω. Τέλος πάντων, πιο παλιά ήταν αυτό. Μαθαίνει ο Κόναν ότι είναι ένας γέροντας πάλι που κατέχει το μυστικό της ζωής. Ετοιμάζεται ο Κόναν, παίρνει την ασπίδα του. Αρχίζει, ανεβαίνει ένα βουνό, ανεβαίνει ο Κόναν, πετάγονται οι φλέβες του, το γούνινο βρακάκι ζέστανε τον Κόναν, περνάει κάτι χιόνια, φτάνει σε ένα κάστρο.
2: Του θορύβου δεν μας έκανες.
1: Τι να κάνω. Την κατρίζει ο Κόναν όταν ανεβαίνει, τι έχω να κάνω. Φτάνει ο Κόναν, βλέπει μπροστά μια ξύλινη πόρτα, ρίχνει μπία με την ασπίδα, παφ, κάτω η πόρτα. Περπατάει ένα διάδρομο, βλέπει μια διπλή μεγάλη ξύλινη πόρτα. Ρίχνει μία με το σπαθί, μία με την ασπίδα, μπαπ, κάτω η πόρτα. Περπατάει ένας στρογγυλός θάλαμος, μια μαρμάρινη μεγάλη πόρτα. Ρίχνει μία με το σπαθί, μία με την ασπίδα, μια κλωσιά, μπαπ, κάτω και αυτή η πόρτα. Μέσα ήταν ένας γεράκος σε ένα θρόνο μες στη μέση. Λέει, γέροντα, έμαθα ότι κατέχεις το μυστικό της ζωής. Το κοιτάει ο γεράκος. Υπάρχουν και πόμολα, Κόναν. Μιλάς με γρίφους, γέροντα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Στάθη. Πες και το τρίτο sequel.
1: Δεν το θυμάμαι καλά το τελευταίο.
2: Με τον Εσαπουλιάτα.
1: Ναι. Ήταν ένας τύπος. Πάλι μαθαίνει ότι είναι ένας γεράκος πάνω στο βουνό που κατέχει το μυστικό της ζωής. Πάει πάλι εκεί να το βρει. Χτυπάει την πόρτα. Ανοίγει ένας θιβετιανός μοναχός. Λέει, τι κάνεις εδώ? Εγώ λέει, τι κάνω εδώ? Ήρθα να μάθω το μυστικό της ζωής. Καλά λέει, και πώς ήρθες? Το δρόμο. Καλά λέει, δεν σε έφαγε στον δρόμο ο Εσαπουλιάτα? Λέει, ο ποιος? Ο Εσαπουλιάτα. Τι είναι, λέει, ο Νεσαπουλιάτα? Ο Νεσαπουλιάτα είναι ένα μεγάλο τέρας εδώ πέρα στο Θιβέτ που τρώει όλους τους περαστικούς και δεν έχει φτάσει ποτέ κανένας εδώ. Όχι, λέει, δεν με έφαγε ο Νεσαπουλιάτα, αφού είμαι εδώ. Εντάξει, λέει, έλα γρήγορα μέσα, λέει, να φάμε, λέει, που φτιάξει μια ψαρόσουπα. Μπαίνει μέσα, έχει φτιάξει αυτή την ψαρόσουπα στο Θιβέτ. Αρχίζει να κατέβει την ψαρόσουπα, έτοιμη, ξέρω εγώ. Δοκιμάζει λίγο, τύπος καίγεται. Ω, λέει, καίει πολύ ψαρόσουπα. Θα βγω έξω στο χιόνι να την κρυώσω. Βγαίνει έξω με την κατσαρόλα στο χιόνι, την ακουμπάει, ρίχνει χιονάκι πάνω στην ψαρόσουπα να κρυώσει. Ξαφνικά πίσω από ένα θάμνο ακούγεται. Αμάν, λέει, ο Νεσαπουλιάτα. Ρίχνει πιο γρήγορα χιόνι, πιο δυνατό. Ω, σίγουρα είναι ο Νεσαπουλιάτα. Ρίχνει χιόνι, χιόνι, χιόνι. Ξαφνικά πετάγεται πίσω από το θάμνο ένα τεράστιο άσπρο τέρας με κάτι μεγάλα χέρια, κάτι δόντια. Και αρχίζει και τον κυνηγάει. Τρέχει ο τύπος, τρέχει ο Νεσαπουλιάτα, τρέχει ο τύπος, τρέχει ο Νεσαπουλιάτα.
0: Την κατσαρόλα την είχε πάρει μαζί.
1: Ναι, ήταν στη μέση η κατσαρόλα. Τρέχα γύρω-γύρω. Τρέχει ο τύπος, τρέχει ο Νεσαπουλιάτα. Τρέχουν. Πιάνει από τη μία πλευρά την κατσαρόλα ο τύπος, πιάνει από την άλλη ο Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, τραβάει ο Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, τραβάει ο Νεσαπουλιάτα. Τραβάει ο τύπος, αφήνει ο Νεσαπουλιάτα, γίνεται χάλια ο τύπος και του λέει, φεύγανε σαπουλιάτα ψαροκάικα.
2: Φεύγανε σαπουλιάτα ψαροκάικα.

0: Τώρα δεν αρχίζει
1: εγώ, εγώ αρνούμαι μετά από αυτόν από τα social. Δεν μπορώ.
2: Έλα, έλα, θέλω τουλάχιστον γρήγορα, μια ολοκληρή. Θα έρθει ο νεσαπουλιά του.
3: Ω Παναγία μου. Τι να πω εγώ τώρα. Μπορείτε να μας βρείτε στο social media.
0: Για να έχει και κανένα άλλο μυστικό της ζωής να μας το στείλετε.
3: Να μας το στείλετε κι αυτό. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram.
2: Κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε ο τέλος και για σήμερα. Παρέα μας σήμερα εννοείται τον
3: Νεσαπουλιάτα.
2: Νεσαπουλιάτα που τον έφερε ο Στάθης Μπόγδανος σήμερα. Η Μέλανη Μιλένοβα, το Λίσσα Κελακόπουλος. Αυτά κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο, αλλά μέχρι αύριο σας αφήνουμε ένα και μόνο.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλώς την, και ας μην άργησε.
2: Δεν άργησα καθόλου.
1: On time.
2: Και με μεγάλη δυσκολία, γιατί με ξέρεις εμένα πως είμαι με τα ραντεβού.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Παιδιά,
2: Δευτέρα
1: τι κάνετε,
2: τώρα, τι ρωτάς?
1: Εκεί έξω, okay. Δευτέρα. Μια χαρά μέρα είναι, τι έχει?
2: Α, μια χαρά μέρα είναι τώρα η Δευτέρα.
1: Βέβαια.
2: Α.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, επίσης μια χαρά.
2: Επίσης μια χαρά.
1: Εντάξει, καλοκαίριασε.
2: Μην το συζητάς καθόλου.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εναλλακτικά.
2: Έχω το μαύρισμα του ταξιτζή.
1: Έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ξεκινάνε μαζί σας το νέο πενθήμερο με αυτή την εκπομπάρα. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και είμαστε έτοιμοι?
2: Πάντα.

0: Αυτά είναι αγάπη μου. Εκεί που έφτασες, έχεις φτάσει στο σημείο η ζωή σου όλη, από το πρωί του Θεού μέχρι το βράδυ του Κυρίου, να είναι μία οθόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, η οποία σε καθυλώνει, σε απενεργοποιεί, σε κάνει, με συγχωρείς για την
1: έκφραση,
0: βλάκα.
1: Ναι.
0: Και περνάς και καλά.
1: Μια χαρά.
0: Θεωρείς
1: γιατί
0: ότι περνάς καλά.
1: Ότι ζεις καλά, θεωρείς, όχι ότι περνάς καλά μόνο.
0: Έχει γίνει πλέον τρέντ παγκοσμίως. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι κάπου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν live στο YouTube, Άννα μου, που λες, ας ρίξουμε μια ματιά. Και ξαφνικά έχει περάσει μια ώρα και δεν το έχεις καταλάβει.
1: Έχεις στο YouTube πράγματα που διαρκούν μια ώρα.
0: Ναι, αμέ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Υπάρχει βίντεο, ναι, συγκεκριμένο, από, ναι, εκεί ξεκίνησε όλη η κουβέντα, το οποίο στη Γερμανία κυρίως έχει κάνει θράψη, όπου είναι ένα βίντεο,
1: ναι,
0: που δείχνει ένα πελαργό.
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Ένα πελαργό, ο οποίος είναι στη φωλιά του, είναι ακίνητος.
1: Πάει, έρχεται, κοιμάται,
0: ναι,
1: αυτό,
0: και τα,
1: ναι,
0: λοιπά. Και έχει φτάσει στο σημείο αυτό,
1: ναι,
0: να έχει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες.
1: Ότι μπαίνεις μέσα και λες πώς θα ηρεμήσω, ας δω τον πελαργό.
0: Μάλιστα. Είναι το live από το Bad Salzungen,
1: ναι,
0: της Θουργίας. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, κάμερα καρφωμένη που δείχνει τη φωλιά του πελαργού. Αυτό ξεκίνησε το Φλεβάρι που μας πέρασε.
1: Έλα, είναι πρόσφατο.
0: Και έχει καθημερινά πάνω από 3.500-4.000 που το βλέπουν. Εκεί βλέπουν τον πελαργό.
1: Μήπως είναι παιδάκια που φοβούνται ότι θα,
0: όχι,
1: έχουν αδερφάκια.
0: Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό ή ανατρεπτικό content, με τον τρόπο τουλάχιστον που το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ εμείς.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου είδους live streams τραβούν τόσο τον κόσμο. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ρεσί, χάνουμε λεφτά. Δεν του βάζουμε μια κάμερα κινητή εμείς σε μια απομακρυσμένη παραλία. Θράψη
0: μου,
1: θα κάνουμε.
0: Ο κόσμος θέλει να βλέπει πράγματα όπου δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Βέβαια, αφού τρελαίνονται έτσι και σκρολάρεις λίγο το τηλέφωνό σου, νομίζω ότι θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Τέλεια. Μια χαρά. Εγώ ψηφίζω.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Τι στην TV?
2: Για την Οδύσσια θα μας πεις.
1: Ναι, δεν είναι σήμερα, είναι αύριο νομίζω.
2: Οκ. Okay. Έχει βγει και το διάβολος...
1: Φορούσε Πράντα.
2: Το 2.
1: Ναι, βγήκε όμως αυτό. Ναι. Εμείς μιλάμε για αυτά που περιμένουμε.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ταινίες του καλοκαιριού και έχουμε μπει στον Ιούλιο τώρα εμείς, έτσι.
2: Ωραία, μπράβο μας.
1: Μιλάμε ότι το Mickey Mouse και τα κινούμενα σχέδια πάνε σύννεφο.
2: Okay.
1: Αυτό όμως που θα σου πω δεν είναι κινούμενα σχέδια. Είναι το Supergirl, Woman of Tomorrow, του Greg Gillespie. Σκηνοθεσία.
2: Ωραίος.
1: Και είναι φυσικά βασισμένο στα κόμιξ. Παίζουν άνθρωποι βέβαια, ηθοποιοί.
2: Okay.
1: Όμως η Μίλι Άλκοκ, η οποία κάνει και το Supergirl, είναι μια λίγο έτσι πιο εσωτερική, πιο τραυματισμένη γυναίκα, η οποία αναζητά σκοπό μετά την καταστροφή του πλανήτη, γιατί αυτή την έζησε την καταστροφή στον πλανήτη του Σούπερμαν.
2: Κατάλαβες,
1: δεν ήταν από αυτούς που φύγανε.
2: Α, εντάξει.
1: Έτσι έχεις και διαστημική περιπέτεια και δράμα.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να πω, όπως και να το πουλήσω, μην το συζητάς στο Supergirl.
2: Να σου πω, έτσι όπως το ακούω, έχει και γέλιο μου φαίνεται.
1: Έχει και γέλιο.

0: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μου κλέβεις ιδέες, έτσι.
1: Σου κλέβω, ναι, γιατί δεν μου πάει με το χαρακτήρα που έχω.
0: Είπαμε να βάλουμε τον ένα όμορφο κόσμο, έτσι για να κάνουμε ας πούμε κάποια ταξίδια σε κάποια μέρη που δεν τα ξέρουμε και είναι παράδεισος. Εσύ τώρα μας πας σε ένα μέρος που το ξέρουμε.
1: Πολύ το ξέρουμε.
0: Αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλος παράδεισος.
1: Μην το συζητάσεις, και Άθος είναι εξαιρετική.
0: Για
1: και
0: πες.
1: Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει ένα καινούργιο πρόγραμμα του ΕΟΤ. Συγγνώμη. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόγραμμα του
0: ΕΟΤ. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι.
0: Κρυώσες.
1: Είναι η χειρότερη εποχή αυτή, να το ξέρεις.
0: Σωστό. Για πες.
1: Με το πρόγραμμα Αγκορά και γίνεται πιλωτικά στη Σκιάθο. Και τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να κάνει? Θέλει όχι μόνο να μην γίνεται υπερτουρισμός στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ο τουρισμός αυτός να είναι και βιώσιμος, δηλαδή να μην αφήνει αρνητικό αποτύπωμα, αλλά να δίνει και κάτι πίσω στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Να ενισχύσει τη συνεργασία, να μετατρέψει την βιωσιμότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, από θεωρία σε πράξη.
0: Σωστό.
1: Αυτό το είδος του τουρισμού λέγεται regenerative τουρισμός.
0: Τι ξέρει η κοπέλα, μας έστησε.
1: Είδες και την προφορά.
0: Ωραίο.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά νησιά, ειδικά μικρότερα νησιά, στα οποία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο για να φέρνουμε τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, χαλαρά, χωρίς αυτοκίνητα.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς.
0: Και τουρίστες που δεν κλείνουν all inclusive στα μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Να μην πουνε πουθενά, βέβαια.
0: Ή που βγαίνουν έξω και μοιράζονται, ας πούμε, μία πορτοκαλάδα στα τρία.
1: Και να μην θέλουν και εξαπλώστρα 1.000 ευρώ, έτσι.
0: Αυτό.
1: Να έχουν καμιά πετσετούλα.
0: Αυτό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, στο πολύ καλοκαιρινό όμως, έτσι. Δηλαδή, sorry τώρα.
2: Μόνο μπικίνι που δεν έβαλε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Από το Ενικός είναι μια είδηση. Από μια γιγαντιαία κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από την υποχώρηση των παγετώνων λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία, πλήττοντας πέρυσι ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στην Αλάσκα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, το κύμα έφτασε το απίστευτο ύψος των 481 μέτρων, δηλαδή μια μισή φορά το μέγεθος του πύργου του Άιφελ, στο Fjord Tracy Arm, στις 10 Αυγούστου του 2025. Το συμβάν αυτό κατατάσσεται πλέον ως το δεύτερο υψηλότερο τσουνάμι παγκοσμίως, μετά το κύμα των 524 μέτρων στον κόλπο της Λουτίγια της Αλάσκας το 1958. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι ένας παγετώνας που στήριζε το βουνό υποχώρησε ταχύτατα κατά 500 μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφήνοντας το βράχο χωρίς στήριξη. Η ποσότητα του βράχου που κατέρευσε στο νερό υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Το κύμα ήταν τόσο ορμητικό που ξύρισε δέντρα και φυτά κατά μήκος των τυχωμάτων του Φιόρντ σε απόσταση άνω του 1 χιλιομέτρου. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr. Dan Sugar από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, επισήμανε την ιδιαιτερότητα του φαινομένου. Κανονικά, με αυτές τις γιγαντιαίες κατολισθήσεις βράχων υπάρχουν συχνά κάποιο είδους προειδοποιητικά σημάδια εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, όταν η πλαγιά κινείται αργά προς τα κάτω στο βουνό. Υποχωρεί και μετά καταραίει καταστροφικά σε μια χιονοστιβάδα βράχων. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν συνέβη, τόνισε. Ο Dr. Stephen Hicks, συνσυγγραφέας της μελέτης, τόνισε την ανάγκη επενδύσεων σε συστήματα προειδοποιήσεων. Πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των αποστολών, εντοπίζοντας καλύτερα τις πιο επικίνδυνες περιοχές και επενδύοντας σε συστήματα προειδοποίησης που θα μπορούσαν να μας δώσουν ειδοποίηση μερικών ωρών ή ημερών πριν από ένα δυνητικά καταστροφικό γεγονός.
1: Κάτι ανάλογο διάβασα, παιδιά, ότι συνέβη και στον κόλπο της Αλάσκα πριν από λίγες μέρες, όπου ένα τεράστιο παγόβουνο ξεκόλλησε και δημιούργησε στις ακτές του κόλπου ένα τσουνάμι 500 μέτρων.
0: Α, ναι, αυτό είπα.
1: Αυτό είπες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπες Φιόρντ.
0: Στην Αλάσκα.
1: Α, μάλιστα, συγγνώμη. Έβλεπα την κουβαρά η οποία μου έκανε κάτι νοήματα. Να με αφήνεις να προσέχω τη Βασιλεία, σε παρακαλώ.

0: Τώρα εσύ επειδή έχεις έτσι και μια συνήθεια παλαιοντολογίας μέσα σου, να ψάχνεις τα παλιά και να ξέρεις τα παλιά παρά των νεαρών της ηλικίας. Λοιπόν, δοξάστε με. Την Κάτις Μπέρκεν την ξέρουμε.
1: Όχι απλώς την ξέρω, παλιά μου συμμαθήτρια.
0: Ψέματα λέει.
1: Όχι, η Κάντις Μπέρκεν την ξέρω. Την ξέρω και από τις ταινίες και από το σύριαλ.
0: Ξανθιά του Hollywood, sex symbol.
1: Όμορφη, όμορφη.
0: Με πολλούς ρόλους. Έτσι. Το ξέρεις ότι η Κάντις Μπέρκεν είχε έρθει και στην Ελλάδα το 1966.
1: Όχι.
0: Για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, ελληνοβρετανικής παραγωγής, όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Πες το μου αυτό στα αγγλικά τον τίτλο και θα
0: κατασκοπίας.
1: Σε παραδείγματο. Α, και θρίλερ κατασκοπίας.
0: Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά.
1: Α, πα, πα.
0: Όταν παίχτηκε αυτή την ταινία, οι αίθουσες δεν είδαν όχι ψάρι ούτε άνθρωπο.
1: Ούτε τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί τώρα μιλάμε. Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι στα νιάτα της σπούδασε στην Πενσιλβάνια στο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Το οποίο εγκατέλειψε, λέει, αφού είχε αναδεχθεί ως Βασίλισσα και εμείς Πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, κάνανε διαγωνισμούς τότε ακόμα και στις λαϊκές.
0: Ανάμεσα στους αυτούς που ήταν στην τελετή, σε αυτή τη γιορτή τέλος πάντων, των Καλλιστείων, υπήρχε και ένας συμφοιτητής.
1: Ποιος?
0: Τον έλεγαν και τον λένε ακόμα βέβαια τον άνθρωπο, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια, λίμωνο. Καλλιστεία είναι, δεν θα ήταν εκεί.
0: Και τη ζήτησε ραντεβού από τότε υπεραισιόδοξος, έτσι. Όταν όμως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε, πρόσεξε, στο ραντεβού με μπορντό κουστούμι.
1: Τέλειο.
0: Ναι, ασορτή με το μαλλί φαντάζομαι από τότε. Και παπούτσια του ίδιου χρώματος και λιμουζίνα.
1: Του ίδιου χρώματος.
0: Ναι, η Γκάντις απογοητεύτηκε και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, λίγο μετά τον άφησε στα κρύα του Λουτρού.
1: Φαντάσου να πρέπει κάποιος να έρθει να σε πάρει με Καναντάτσου.
0: Η πρώτη πόρτα του πλανητάρχη στη ζωή του, ε. Φαντάζεσαι.
1: Για πρώτη δεν ξέρω,
0: για
1: αλλά μία που τη θυμάται σίγουρα.
0: Έτσι. Τότε να σου πω την αλήθεια δεν ήταν ούτε μάγκα ούτε μάγκα.
1: Σωστό. Έτσι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ πάλι, μετά το διαλυματάκι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Δευτέρα 18.
1: 18 όλη μέρα σήμερα.
0: Αν κάνω λάθος, συμπληρώστε με.
1: Και ποιοι είμαστε, παρακαλώ?
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός. Και
1: ο Κώστας Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος παραγωγής, η σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Για πες σαν σήμερα του πότε.
1: Το 1980.
0: Α, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Εντάξει, μακριά είναι, δεν είναι χίλια τόσο. Για πες.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή, του Γηραιού, mm-hmm. ο τότε πρόεδρος, mm-hmm. φέρεται να πρόσφερε μέσω μιας γυναίκας το ποσό του μισού εκατομμυρίου δραχμών τότε, ναι. σε ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Φιλότα Πέλιο,
0: Μάλιστα.
1: για να μην παίξει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό του ημιτελικού για το Μάλιστα. κύπελο Ελλάδας. Οι κατηγορίες, παρόλο που ο Φιλότας Πέλιος το είχε πει στην ομάδα του και στην αστυνομία, mm-hmm. οι κατηγορίες δεν επιβεβαιώθηκαν νομικά. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει για τον Ηρακλή.
0: Σωστό.
1: Με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί για πρώτη φορά και για τελευταία, νομίζω, στη ζωή του. Για τελευταία δεν είμαι σίγουρη. Για πρώτη φορά σίγουρα στη Β' Εθνική.
0: Στη Β' Εθνική, ναι, ισχύει, το έχω διαβάσει. Πραγματικά και είχε γίνει και τεράστιο άλλο τότε.
1: Προφανώς είχε γίνει τώρα έτσι, να χρηματίζει, μη συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, έχει αρκετούς Ηρακλειδείς εκεί.
1: Τώρα είναι συνηθισμένο, τότε ναι. ήταν σκάνδαλο.
0: Σωστή.

0: Να σου πω κάτι, είναι ένα παρεξηγημένο νησί.
1: Πραγματικά είναι παρεξηγημένο, αυτό πήγαμε να σου πω.
0: Αλλά θα σε πάω και θα μας πάω μάλλον όλους σήμερα και αύριο σε δύο παραλίες της Λέρου, οι οποίες είναι
1: αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Για σήμερα, παραλία Κρυφός.
1: Το λέει και το όνομα.
0: Απομονωμένη, αποτελεί ένα πραγματικό κρυμμένο θησαυρό της Λέρου. Η πρόσβαση είτε μέσω πεζοπορίας από τις Παναγιές είτε με σκάφος προσθέτει στην αίσθηση της περιπέτειας. Κάπου πας.
1: Βέβαια, κάπου πας.
0: Η Παρθένα Αμμουδιά, τώρα κλείσε τα μάτια και ονειρέψου.
1: Μην το συζητάς καθόλου.
0: Και τα κρυστάλλινα νερά ανταμείβουν τους επισκέπτες, ενώ η σπηλιά με την πηγή γλυκού νερού προσφέρει ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Άνοιξε τα μάτια τώρα και δεν στο στούντιο.
1: Λέω να φύγω τώρα.
0: Ένας όμορφος κόσμος.
1: Ένας όμορφος κόσμος.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Salut, c'est Christophe Garraud et vous écoutez ma chanson Un bruit qui me rassure.

για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, παλιά τα drones τα είχαμε συνδυάσει με διασκέδαση. Αργότερα με πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αρχαιολογία.
1: Γιατί όχι, αν εξυπηρετεί.
0: Α, εξυπηρετεί βεβαίως.
1: Για πες.
0: Έγινε μια ανακάλυψη στα καταγάλινα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέροντας στην επιφάνεια θησαυρούς από τη Ρωμαϊκή εποχή μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστό, τώρα φαντάστο. Πάνω από 10.000 αντικείμενα, εξαιρετικά διατηρημένα, τα οποία δείχνουν ότι εκτός από. Ήταν εμπορικό το πλοίο προφανώς για να έχει όλα αυτά αντικείμενα. Όμως επέβαιναν και λεγεωνάριοι οι κύριε.
1: Έλα.
0: Συνοδεία. Μπράβη, πώς να το πω.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό τι σχέση έχει με τα drones?
1: Γιατί?
0: Δεν θα το βρίσκανε ποτέ αν δεν παίρνανε φωτογραφίες από ύψος με drone, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε κάτι στον πυθμένα.
1: Μάλιστα.
0: Αξιόλογο για να ασχοληθούν.
1: Okay.
0: Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, η Ελβετία κρατάει και τις λίμνες τις καθαρές εκτός από τους δρόμους.
1: Φαίνεται από πολύ
0: και ψηλά. Το είδε το drone. Και το δεύτερο είναι ότι μπράβο τους που οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι υποβρύχοι οι αρχαιολόγοι, έτσι, είναι μια ειδικότητα αυτή, γι' αυτό το λέω, κατάφεραν να βρούνε εξαιρετικά κεραμικά, τα οποία βοηθάνε στο να δούμε πού ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελβετία. Δεν είχαν μόνο τύρι. Μετά.
1: Α, μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, εδώ πρόσφατα.
1: Γιατί προ Χριστού εκεί.
0: Προ Χριστού τι να βρουν εκεί τώρα κι εσύ.
1: Πιο κάτω ήταν η ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Για πες αυτή την εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις διασκευές.
1: Τις διασκευές.
0: Σήμερα λοιπόν και όλο το πενθήμερο, ναι, θα ακούσουμε 5 ντουέτα. Τα
1: για
0: οποία το καθένα από αυτά ξεχωρίζει. Γιατί, okay, αυτοί που τα ερμηνεύουν είναι ονοματάρες,
1: ναι,
0: αλλά είναι και το καθένα στο είδος του.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, αν δεν έχει συντροφεύσει ηλιοβασιλέματα, καλοκαίρι, αγκαλιά με το δικό σας ή τη δική σας, έχετε χάσει.
1: Πραγματικά έχουν χάσει.
0: Είναι το I want to know what love is, τον Foreigner.
1: Και φαντάζω ότι υπάρχει κόσμος νέος που δεν το ξέρει καν αυτό το τραγούδι.
0: Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 σαν το κύριο σίγγλ από το 5ο άλμπουμ των Foreigner,
1: ναι,
0: τότε. Agent Provocateur. Provocateur, συγγνώμη. Το τραγούδι κατατάσσεται ως ένα από τα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών από το Rolling Stone.
1: Mm-hmm.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, στην τελετή opening στο Rock and Roll Hall of Fame του 2024, η Kelly Clarkson.
1: Την ξέρουμε την Kelly.
0: Καλλιτεχνάρα.
1: Καλλιτεχνάρα και φωνάρα.
0: Φωνάρα, μεγάλη, παρουσίασε μια δυναμική ερμηνεία του I Want to Know What Love Is, τον Foreigner, μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Lou Gramm.
1: Ναι.
0: Η ερμηνεία έγινε προς τιμήν των Foreigner και περιλάμβανε μια gospel χοροδία με την Clarkson να επενείται για την φωνητική της δύναμη στην μπαλάντα.
1: Ω, και θέλω να τα ακούσω τώρα αυτό με αυτά που είπες.
0: Λοιπόν, νούμερο 1 για αυτή, ναι, την εβδομάδα, διασκευή I want to know what love is. Απολαύστε το, παιδιά, καλοκαίρι είναι, ερωτευτείτε.

0: Και αφού κάνω έτσι να διαλύσω τα ρόλια στην
1: εφάκια. Υπάρχει τώρα, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν και εξαιρετική. Εντάξει. Η Κέλλη Κλάρκσον, παιδί μου.
0: Λοιπόν, ιδίως από τα μάτια των κοριτσιών εδώ στο στούντιο.
1: Σαν τα Μικι Μάους, βγάζουμε καρδούλες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα μόνο, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Όπου και να είστε πάρα πολύ καλά. Γερές, γεροί, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος. Και βεβαίως
1: Κώστας Γεωργακόπουλος και Βασιλεία Πέτρου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια, θα τολμήσω να πω, μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για εσάς, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους ευθύς αμέσως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευθράσιο, Ευθρασία, Ιούλιο, Ιουλία και Φαενή. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Τώρα, σαν σήμερα το 1910, κυρίες και κύριοι, το νου σας, ο κομήτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Προφανώς.

Βερδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Αυτήν, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες θα είμαι σύντομος και πάρα πολύ κρύος. Σχεδόν παγωμένα θα είναι τα ανέκδοτα, να έχετε το νου σας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ θα τη ρίχνω με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, into the point. Πάει ένας πιτσιρικάς και λέει, ρε μπρο, να σου πω, έβαλα το κινητό μου στο ψυγείο. Γιατί ρε μπρο, του λέει ο άλλος, το βάλεις στο ψυγείο. Ρε μπρο, για να έχω ένα cool ringtone. Παίζει να γίνεται.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός και φυσικά η αγάπη μου για να επικοινωνούμε μέσα από τα social media είναι μεγάλη. Βρείτε εμένα ή το ραδιόφωνο, ο Ιορδάνης αγαπητός official και φυσικά το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες των social media. Ακολουθήστε μας, κάντε το story, θα σας επανακοινωποιήσουμε ή στείλτε μας το μήνυμά σας με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα σας προτείνω τις δημοφιλέστερες ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεκινώντας από την υπέροχη ταινία The Devil Wears Prada 2. Είναι η μεγάλη επιστροφή που περίμενε ο κόσμος της μόδας και του σινεμά. Αποτελεί γεγονός, το The Devil Wears Prada 2 μπήκε στις αίθουσες και κατευθείαν σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού box office και είναι πραγματικά τα νούμερα του εντυπωσιακά. Ατμόσφαιρα ίδια, κοσμοπολίτικη, γεμάτη λάμψη, ίντρικα, υψηλή αισθητική και ατάκες που ήδη γίνονται viral στα social media. Αξίζει την προσοχή σας, παίζει στη μεγάλη οθόνη.

0: Καλή μου Δευτέρα, καλή σου τύχη. Έρχεται η Τρίτη από αύριο. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο και αυθαίρετο αυτό που είπα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή αρχικά. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός κατά δεύτερον και εσείς καλώς να είσαστε και στην εκπομπή της Τρίτης. Σας περιμένω με χαρά και αγωνία. Φιλιά πολλά.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β, που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Alex Warren, καινούριο κομμάτι μέσα στην εικοσάδα. Fever Dream. Λοιπόν, όλοι ζούμε τον ονειράκι μας. Και βεβαίως ξεκινήσαμε στο International Top 20 και τούτη εδώ την εβδομάδα με φρέσκο κομμάτι από τον αγαπημένο μου Alex Warren. Fever Dream έκανε, θα έλεγα, καιρό να μπει μέσα στην εικοσάδα. Έπρεπε να είχε μπει νωρίτερα, κατά την προσωπική μου άποψη. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με την IFPI και το Media Inspector στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat στη χώρα μας. Καλώς ορίσατε. Σας έχω και άλλο κομμάτι καινούριο, το οποίο εντάξει είναι αρκετών μηνών, αλλά τώρα μπήκε μέσα στην εικοσάδα. Ο λόγος βέβαια για Sombre λίγο αργότερα. Από τον Sombre και το 12 to 12 θα τα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε στην Tate McRae στο νούμερο 19. Sports Car ακολουθεί στη συνέχεια και μετά ο Damiano David έρχεται με το The First Time στο 18.

Αυτό ήταν βεβαίως ο Teddy Swims, Bad Dreams, που είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κάνει πώς και πώς βεβαίως για να μπορέσει να τον δει live στη χώρα μας. Teddy Swims, Bad Dreams, το νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Sombre, ένα ωραίο χορευτικό κομμάτι που έχω την εντύπωση ότι το καλοκαιράκι θα τα ακούμε πάρα πολύ. 12 to 12 στο 16.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot. 94,2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Somber Back to Back. Μια θέση πιο πάνω, βεβαίως, στο νούμερο 15, το κλασικό Undressed. Και είναι η πρώτη φορά, φυσικά, που ο Somber έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στο International Top 20. Κάτι που για άλλους καλλιτέχνες έχει καταντήσει να είναι πολύ σύνηθες. Κάτω στη συνέχεια, κάτω και στη βαθμολογία, τι άλλο, Turn the Lights Off στο 14 και σε λίγο η Lola Young παραμένει μέσα στην 20άδα στο 13 με το Μέρ.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος μου Ed Sheeran, ο οποίος παρεμπιπτόντως, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι τρελός cat lover και πρόσφατα σε βράβευση είχε πει κιόλας το απίθανο ότι οι γάτες μου με βοηθάνε να γράφω μουσική. Και όταν γράφω μουσική, θέλω τα γατιά μου να είναι δίπλα μου, μου δημιουργούν μια ψυχική εφορία και βεβαίως μου δημιουργούν μια τάση να γράφω καλύτερα κομμάτια. Okay, ο καθένας όπως μπορεί. Ed Sheeran, Azizam στο νούμερο 12. Έρχεται το αγαπημένο Jamaican Bam Bam από Hugh Gale, που είναι ακόμα εκτός δεκάδας. Σίγουρα θα μπούμε στη δεκάδα και το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart, το International Top 20 από το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας την άλλη ώρα.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hard 94,2. Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Hard 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
1: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20. Κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για δύο ώρες και ακούμε τα 20 τραγούδια από την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας μας. Μόλις τώρα ακούσαμε την αγαπημένη μου Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Πολύ γλυκό στο νούμερο 10. Το δεκάρι το καλό. Τώρα πάμε σε ένα Δράκουλα στο νούμερο 9. Δράκουλα, Tame Impala και Cat's Eye έπεσε το κομμάτι τους. Στο 8 η Γαμπριέλα.

Το αγαπημένο κλασικό Ordinary από τον Alex Warren, που όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, μιας και είχε new entry με το Fever Dream, για πρώτη φορά ο Alex Warren έχει δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Στο νούμερο 7 το Ordinary, ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Reggie Worries My Husband στο 6.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

μέσα στην πεντάδα η Ζέινα με το Ζανάντο και όπως έχω πει, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πλήρει τις προδιαγραφές να πάει και στην κορυφή. Προς το παρόν πάντως είναι στο 5. Στο 4. Αντέχει ακόμα, ανεβοκατεβαίνει με στην πεντάδα ο David Guetta με τους δύο κολλητούς του, την Tone Zendai και τον Teddy Swims. Gone, gone, gone και σε λίγο Hendrix το 3 Golden.

αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα ο Bruno Mars ξοπίσω στο κατόπι που λένε με το I Just Might από την Taylor Swift που μάλλον το έχετε καταλάβει παραμένει στην κορυφή με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να βάλουμε και ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου 2 ώρες. Ακούσατε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την IFPI και το Media Inspector. Την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά, θα είμαστε και πάλι μαζί για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Μέχρι τότε, από τον Κώστα Σιτόπουλο, φιλιά πολλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: And I let go.
1: This is the first step from Time. One go.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Hot 94,2. Πολλά like.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.